0: με κάνει να πάρω. Αλλά ξέρει τα πόδια να τσιωκέφτει. Μα τσιωκ, αρεγάτη μου. Μόγκα και πάρα, καμά χαμασί καρμαρά πάτου.
1: Μουσό, παιδό, μόγκα για μόνο. Κοκτέρα δεν πάμε και νίκο, μόγκα για πάτω στην πάντα ορμά.
0: Ε, χατρούν το πακή.
1: Ε,
0: αν κερέσαν δυο, αντί μόγκο κουί. Λάχμαν με τα δημούσο.
2: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.